0: Φαντάζομαι. Πού, γεννήθηκε.
1: Γεννήθηκε.
0: Ναι, σε λίγο το αγκάτσο. Μου το λέει, με χωρίζω. Δεν σκέφτε, παιδί μου, άλλα του πέτσε μέσα.